0: Πατουβά.
1: Πώς το κουράνι. Αιμάι, ο Άνι, ο Αχήμα Βέρα Σαλάμα, βανσέβα με έτρε δουάια.
0: Μα σέπα μη βά. Ελά που έλα να σαλάμα. Μη γίνον νόν, είναι σε λασκούα η κουρούς άκουια. Όμω αρκαλ που έχουμε κάνει ροκό, ανα ροκό σιγουρί.
1: Α, ελά που έλα σιγουρί.
0: Α.
1: Το είγω κανάτα ραού.
0: Μα σι, τούρκο παχή.
1: Άιο.
0: Να καλώ και ρώτε πως θα πέρα βόμ και να βάρει λίγη και πετεντριά και καλά ή είμαστε καλά φάσουλη. Όνοι χαλό κουνιάρι.
1: Όνοι χαλό κουνιάρι.
0: Καλά φίλη κατά να κακυρώσω χωρί να δω.
1: Το βάλε ο απαιλό κουνιάρι ο να κουνιάρι σαν ή ο ακούπο βάρει λίγη.
0: Κάχι και τάτι τι κάκι τι εγώ μέσα ο εγώ καλύβε.
1: Άιο.
0: Είμαστε μήκο ότε πως θα πέρα νιώ στην κακαλέλε βανιούκουν εδώ. Άι.
1: Nto vale ukunyari wene wewe one sai wa pavela kukunyari vale onro weno onumwe rombele li onera sai ekisuli sana
0: Basi pahon kara tiore to kenal pamulu kora shanta kuye ki khale here pahe
1: Ayo masiva nkaya ka isalamu
0: Masiva va kina pa kara mara ka were pe salama kiyo wa ni afanya musi salama Oneri liwa Enriqueta Sarase Mete pat hata lo era yete salaba pa hawi guru sapuya.
1: Ya yo.
0: Na pa baka tampe e uri ko kasi an kala na huela vale tampe kini te pa hata lo era asiligo wa salama. Ni ya kala u puer era roke rese na musu te na mu vela rati mu tampe ko mu linya kino pa kira vara va i. Saka mo ko logi to ko vela sava.
1: Amla mu ala masandro lo shukuri ya wene.
0: Masandro ko mara musi wa ro shukuri ati ke ka ko mu iri wa tampe ndui ni ko goma.
1: Na yo.
0: I go one to Rome, Kuma, Vagere, Gasa TVC, where the Mesh Center, where one Nicola Renama was you, which go very little boy, super lava.
1: Ayo,
0: where I go very little one you go.
1: Gonto, Mula Mula, Muhim to Gulen Radio.
0: Oh, I know we were happy, Vogasia, we were happy little, we could look in a remark, yes, Lineva.
1: Ayo,
0: ay.
1: Ayo, ni hiyo no shukure le hikisereva vare linye le vare ke pahi.
0: Ni go te po tabela pahana te gino ka aga kelele. Ay, go te po tabela pahi.
1: Ayo. Isina na irwe shene vale.
0: Costa Eurico Acacio.
1: Ah, Costa Eurico Acacio.
0: Ah.
1: Ciao ciao.
0: Papo pricato.
1: Ayo.
2: Ai mano comunda. Buena onda tos. Lucas
1: Correro, vare linea.

0: Αγιώτο, ημέρα, θα 23 ώρες και 39 μινούτς, θα κάνω μούτρα που είναι τηλεφώνη. Αλό.
1: Αλό, μπορείτε.
0: Μπορείτε, μπορείτε, σαλάμα.
1: Σαλάμα, κάτι άλλο.
0: Νο, σαλάμα, νουλούμε να είναι η αμούτρα που είναι τηλεφώνη.
1: Τηλεφώνη, και μόνο να σου στείλω καρλί του, που μέτα που μου ήταν να Μάρτα.
0: Βουάμπουλα.
1: Είναι βουάμπουλα, ε.
0: Αντούνα, ουρίνανση υποσένη.
1: Είμαι εσύ που να λέω και.
0: Λέει μου και αγγελία που είναι τάνη.
1: Μάμα, αγγελία είναι να πάω καρλίτο.
0: Αχέ. Αχέ. Ασάντε νέρα χείο όμου τα πούνια τηλεφώνη μάρελα.
1: Όχι φορά λαβάν και ένα.
0: Σωτέ είναι σωρέρας καλό άνοιγο.
1: Άγιο.
0: Μουλούκο ατσάλι.
1: Ευχαριστώ.